0: Άντρα.
1: Ας μάλσουμε. Εγώ. Εγώ να μην δάρω ρε. Δάρω ζητάουν σφάτ.
0: Λάσκολ μάτωση.
1: Σαρτσί μίντε φάτα με. Χαρνιτσία και μπουνετάτα. Δεσκίτ λάκα τελεφερίτσιρι.
0: Da.
1: Să nu uiți sfatul meu. Da, da.
0: Fericire. Puteam fi fericită, dar ce folos? E prea târziu. Încotro s-o apuc.

0: Άσε.
1: Δεν θα μάθουν μέσα.
0: Άσε.
1: Εγώ. Εγώ να μην δάρω ρε. Δάρω ζητάω να σου φάτω.
0: Λάσκολ μα το σύγκρο.
1: Σαρτσί μήντε φάταμε. Χαρνιτσία και μπουνετάτα. Δε σκίτ λάκα τελεφερίτσιρι.
0: Να
1: σε νου ουίτς φάτω μέω. Τώρα.
0: Φερίτσιρι. Πουτέαν φι φερίτσιτα. Να τσε φόλος. Είπρα τρζίου. Încotro soapuc.